0: ένα σινά νε ράδιο, μουέ ράδιο, μπεσέ προφέ ράδιο.
1: FM νο σινά, μπουσί καινού ράδιο, σαν νε σοαδάκι.